0: Chicago Gizzy.
1: Να κάνω το Σάρκι Ούρφι.
2: TAPS. Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.